τείχο ίσκας, άσανε ο μικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελμάιτσα νατικέ. Κοί έτσκαρ πρότισα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα εις ασθένησιν, για σύσια ειν μέλε. Τόρμ που τόρμι αρέλ, βάιπιαλον βάλος βάικος. Κοί μόνοι τούλε λεβάν, αχ το πιστεύω.